Βαλιά, ρε, είπε χαβέρ, τα χιστή το ιερική σπακεστρική και χμανά ραξενιάλ κασέντσου. Ρε, πει ο Σεφπά, τα κοτσαβαμάν, τα νύτα χωροδόμαν, τα βέρα βερτσιαϊκά μάχα, τα χιστή μάχα να πάει καμούς πα κασέικο.